Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με 2 τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι είναι με τον Κώστα Αργυρός, Αθήνα μου. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει μουσική και στίχη Λευτέρης Κιντάτος και παραγωγή ενορχίστρωση Παναγιώτης Μπρακούλιας και Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλα τα όργανα παίχτηκαν από τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς, από τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Και μετά θα πάμε με τον Στέλιο Κατατζίδη, «Σε έχω ερωτευτεί πολύ». Σας εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση και ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι τις 12. Να τα ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια παρεούλα.

για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα πρωί 10 με 12 συντροφιά με τον Μιχάλη Παγίδα. Κάντε μου και εσείς παρέα και εύχομαι να περάσουμε ευχάριστα.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήρθε και πάλι ο καιρός να σας επιθυμίσουμε και να ζητήσουμε τη συνδρομή σας ή να γραφτείτε καινούργια μέλη. Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας και πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα τηλεφωνώντας στο 4EB στο τηλέφωνο 3240-8600 ή να τα δίνετε σε όποιο εκφωνητή γνωρίζετε ή όποιο μέλος του Συμβουλίου μπορείτε. Εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθανε λιγάκι αργά στη συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Ακούσαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Το ένα ήταν από τον Σπύρο Ζαγοραίο, «Κλωστές και κουβαράκια», και το άλλο ήταν «Να είχα 100 καρδιές» με τη Γιώτα Λίδια. Ο αγαπητός ακροατής, κύριο Ζήνονος, επιθυμεί να ακούσει το επόμενο τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, «Μια μολυβιά». Πολύ ευχαρίστως να του το αφιερώσουμε και να του πούμε να το ευχαριστηθεί και να το διασκεδάσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου. Και κατόπιν θα πάμε «Τρεις φωτιές με καίνε» με τη Σοφία Σιδέρη, «Του κάτω κόσμου τα σκαλιά» με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio 4EB 98,1 FM, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Ακούσαμε αυτά τα όμορφα τραγούδια από τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη, «Εσύ που τρελά με αγαπούσες». Ακούσαμε με τη Μαρινέλα «Ποιος είναι αυτός», μια μεγάλη δημιουργία του Γιώργου Ζαμπέτα. Και θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Επειδή σε αγαπώ», με τον Μανώλη Μητσά. Και μετά θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής και θα πάμε με τη Ρίτα Σακελαρίου, «Κάθε ηλιοβασίλεμα». Εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση.

Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας. Καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Μια μεγάλη καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές στο Brisbane, στο Gold Coast, στο Sunshine Coast και ιδιαίτερα στο χωριό στο Birrbuy και στον αγαπητό Ηρακλή Φράγκο. Καλή ακρόαση και το τραγουδάκι αφιερωμένο σε σένα, Ηρακλή. Απόλαυσέ το.

Και εμείς σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το Radio 4EB και τη συντροφιά μου να περάσετε το πρωινό σας. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη ώρα με τα ωραία τραγούδια του τόπου μας. Ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Και ακούμε τραγούδια της δημοτικής μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Ακούσαμε δημοτικά τραγούδια, τσάμικα, καλαμαδιανά, υπηρώτικα. Θα ακούσουμε και νησιώτικα, ακούσαμε νησιώτικα και σηκώνοντας την άγκυρα από τα Δωδεκάνησα θα πάμε στο Τσιρίγο και από το Τσιρίγο στην Κρήτη. Καλή σας ακρόαση!

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ, 4EB και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συγνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Και τότε πήγε ο γιατρός Ρούσο και κάλεσε ένα ξένο. Ένα ξένο γιατρό. Και κάλεσε ένα ξένο και τι είπε ο ξένος.

0: μου, κοπελιά μου, παίξε μου. Παίξε μου χίλιες μαχαιριές, μα στρίψε το μαχαίρι. Στρίψε το μαχαίρι, θα'ναι γλυκός ο θάνατος από το δικό σου χέρι. Να μου να γιάσαι μη μου, να μου να ανθώ στο κήπο σου και να κοπώ από σένα.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
2: Ράδιο 4EB. Ακούμε αυτά τα όμορφα τραγούδια και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Πάνο Μαρίνος. Άδικα χάνεις τον καιρό σου. Και μετά θα πάμε με τον Τόλι Βοσκόπουλο και εσύ θα φύγεις ένα ρολόι σταματημένο. Μετά θα πάμε με τον Σταμάτη Κόκοτα. Πες πως με αντάμωσες. Θα συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη. Βάρκα χωρίς πανιά. Και έπειτα θα πάμε με τον Μπαρμπαλιά που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1973 με το Δημήτρη Κοντολάζο. Ευχόμαι σε όλους σας καλή ακρόαση. Πάμε να τα ακούσουμε.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Ακόμη μια καλημέρα στους αγαπητές φίλες και στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ιστορικό τραγούδι της Αμήνης στα παιδιά. Αναφερόμενο στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης το 1917, το κίνημα τελείωσε τον εθνικό διχασμό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και το κράτος της Θεσσαλονίκης, στο Παλάτι και το κράτος των Αθηνών. Του κινήματος ακολούθησε γενική επιστράτευση και η είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τραγούδι μας το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχη Νίκος Γκάτσος. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να το ακούσουμε.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέρνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.